0: μάτω.
1: Η νότσα σκέφτει το όχι. Σνάζα πριζόρουσαν σαν. Σνάντα τριέ σαν τα όλα. Ζήβο του σφαίρ.